0: ξέρω. Σαν ουλέ φόης από όλο φόφο ηλέγου μα βάκα σύγκριν.
1: Και όφω.
0: Αγιαμόν.

Βλέπει και ο Φαμαμαλουά του καί. Μετά μόκου αι. Βάνει και φακακάτα και τα προκαλάμα και τα φάνα ου. Ου του που ου νου ακέφακα ο κάβο που μου γίνει. Κατού και βάκπη αι. Τα χαρισόν πι φόκαβα μου του άγα ονί. Να χαρτώχει α μόσεσέ, το σένεσί βάχε. Τόλου μου φουλουμάγουα. Διολάου πια με είχε βέσει ο φουλουμάγουα. Το κοκκιχέ. Εσύ τόλου μου φουλουμάτα, χα. Σε νέσι βάχε τόλουα. Εσύ βόουα και τόλου τάχα πήγαν οφαρέα. Με το χάκε είχε πω ο κοιά. Με άβε χωνόγω βαϊφή μου ενέ όγω καουναγά. Όνο ngā hi foha e toko hongo fulu mātaha. Ngā wā ātu i a anga

και τα ουλό του, του αμάς μάθη, και μάου τα μάιτα ngā τα αιατιώνα, μάου τα παφούα ουάφα μάου νιονί, πομπόμι φαρακολοά, ομό ηρή φουσία εν μάου μοχουί, μάου ουνουμάι άο εν μάου νιονί, κακοε καουαγχάλα και μάου τόλου. Φαφιτά για του ελτούα, κοε κρέσι, μομέα αιατιώνα, Talamai o folofola lolo tonga pe mau mate he vanu o yanga hala. Ko a umai e ofa e a Fiona ki a teki mau tolu e te kia whakamā kalaisi e funga kolosi i kāre.